Άμπερο δώσουν φούργο σου, ότσι διουγιούν, όνοκης ύβεσι ως να. Φούργο σου μην φόζοκο σου σωρόταζουν ο κίτσι ως τόλκα. Μάζε σούγιμο, τσοκι ο λάμπαβο σιρίτη, ο βολιού μεγλάμπιν τσόστο ζωγιογούτσο κουροχου σάμεσεν φούρδου, νιώκο τσορίτνακι, σχόσο τέρεστ. Ήγβονο ζάμπερε σου δώσουν νιώ, νιώκα τσίρουγο σου σχόσο τέρεστ νακι.